0: Και ένα ΧΕΚΑ ΚΑΠΑ. Mr. Keith Jarrett, καπινά εμνάτη εμφέλα δρίτσεν πω, νούνα ζαμάλι, μουανά μου νά, Γιάν Γκαμπαρέκ. Κάτι σεξα φόβνην καμόν. Αζαμάλι ένα Jack DeJohnette on drums. Μέκανε τυχε. Keith Jarrett ούσε αβαπάρα, καλή τρόλη λιλίν. Ο παπάρα τη σόλο, κάτσο όλη λιλίν, αι του λέτσε κατρού. Κι βουι πίθελο, μπο μάτλα πόνο. Μέκανε τη λεχαϊτζίλι ένα κατσίλο, ο καπάρα πιάνο κάτσο όλη λιλίν, δινότο.
1: No, I don't think so.
0: Eh?
1: I don't think so. I cannot.
0: I see we picture the work of Fitzalambo.
1: I keep on again.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: When I got monarchy, we picture the work of jazz. A guy, Papa, and tree.
1: Ah, interesting.
0: Very interesting. Mm-hmm. Eh?
1: Very.
0: I can't have one guy department in the Okay, Latino.